Κυριάκης ίσταν τις δεμετερέρικο ισοσάς σε αγάσι δεν εχώ. Μου σπαιδίγ, για μπορείς να δουμιαζού πίστα βάτσι, που γνεθούν κίνε κένι, που ήταν όλα μου τα μητά τσιγάντσάγα Μαγιορσάκτου, τον ούτης γιονιρουέν ελ, του διακούκης ο σαϊάτσα βαϊκόλ, εις χόγκσερ ελ.